0: Καμάτσολας.
1: Αυτό. Ρούε. Jetzt geht's los. Achtung. Und. Παρατατατατατατία. Zwei, drei. Τατατατατατατατατα. Weg. Παρατατατατατατία. Weg. Τατατατατατατατα. Weg. Παρατατατατατατατα. So. Und das kommt jetzt ungefähr so 48 Mal.